Ό,τι είναι ρασκαβόρ. Τέτα ταμ, δαλικό. Где кончается дождь, так размыты пути.